Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: c'est une femme qui bien c'est une.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5 και μισή.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πει.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.
1: Σε είδα

Να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάρια σου.

0: Νέος, προσχή.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου. Να, να, να.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή,

0: Υψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο στο ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22 42 069 100.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: να πεις.
1: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
6: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
7: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Παιδαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ανοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στο στούντιο. Στο στούντιο, λέω κυρίες και κύριοι, εδώ τι βγάλαμε όλο
1: εδώ,
0: το καλοκαίρι.
1: Εδώ, εδώ, καλά, εδώ, εδώ, εδώ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: καλώς ορίσατε, εδώ
1: Κοσμά,
0: είμαστε. Έλα.
1: Ξέρω ότι τώρα ξεκινάμε, αλλά θέλω να σου διαβάσω λίγο για το τι έτσι διεθνή ή παγκόσμια ή εορταστική τέλος πάντων ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Εορταστική ημέρα.
1: Να μου πεις τι καταλαβαίνεις.
0: Α, για λέγε.
1: Ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, και με τη ζέστη κιόλας, ας πούμε, έρχεται και δένει το γλυκό.
1: Okay. Οκ, οπότε δεν είμαι εγώ που δεν το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή και πρέπει να το
0: αρωμαντικού,
1: διαβάσω.
0: Αρωμαντικού,
1: αρωμαντικού.
0: Τι είναι, το αρνητικό, το αντίθετο του ρομαντικού, ας πούμε. Του αρωματικού επίσης.
1: Όχι, όχι, όχι, αρωμαντικό.
0: Ναι, το αντίθετο του ρομαντικού, ξέρω κι εγώ. Ούτε αυτό.
1: Και γιορτάζεται και δύο φορές το χρόνο.
0: Α, έχει κι άλλη, δηλαδή. Επειδή το εμπεδώνεις με τη μία, το γιορτάζεις και δεύτερη φορά μες στο χρόνο.
1: Λοιπόν, για να κατανοήσει κανείς τι είναι η αρωμαντικότητα, πρέπει πρώτα, λέει, να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεσαι την έλξη, ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται τη ρομαντική έλξη.
0: Εντάξει, μωρέ, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα σου απαντήσω εγώ.
1: Άσχημο όμως να είσαι αρωμαντικός.
0: Έτσι.
1: Να μην μπορείς να νιώσεις έτσι αυτή ρομαντζάδα απέναντι στο, στο
0: εγώ,
1: οποιοδήποτε φίλο.
0: Εγώ νομίζω
1: φίλιο.
0: Ότι οι περισσότεροι δεν είναι. Δεν είναι. Το να είσαι ρομαντικός δεν είναι και... δεν είναι και καλό στην εποχή μας. Έτσι, σε βλέπουν λίγο διαφορετικά. Σου λέει, μας και είναι κάτι άλλο αυτός, ξέρω κι εγώ.
1: Βρε παιδί μου, να νιώσεις αυτή τη ρομαντική επιθυμία.
0: Δεν νομίζω, ούτε γυναίκες ούτε άντρες το έχουν αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είναι στο μειώστε αυτό. Τέλος πάντων, έβαλε Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε. Και σήμερα Τρίτη, είναι 25 του μήνα.
1: Προσπαθούμε να γίνουμε σοφότεροι όσο μπορούμε
0: αυτό,
1: με
0: το
1: αυτά
0: παλεύουμε,
1: που διαβάζουμε.
0: Αυτό το παλεύουμε συνέχεια. Είναι και τέλος Αυγούστου, έχει έτσι ένα... έτσι είναι της φιλοσοφίας, ρε παιδί μου. Της... κάθεσαι εκεί, αγναντεύεις, σκέφτεσαι, ξέρω κι εγώ και... okay. Βγαίνει και αυτό, με τι μέρα είναι σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, καλά έχουμε γενικότερα διάφορα εδώ θέματα και σήμερα.
1: Τι έχουμε, τι ξεκινάμε
0: όμως, έτσι με τα ωραία έτσι του καλοκαιριού της χώρας μας. Έτσι, παλιότερα ερχόντουσαν μόνο έτσι, γενικά δηλαδή, ρε παιδί μου, τουρίστες χαμηλού budget, θα το έλεγες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει, ας πούμε, και έρχονται τουρίστες αρκετοί, οι οποίοι έχουν αρκετό χρήμα στην τσέπη.
1: Mm.
0: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων τουριστών από το εξωτερικό, 30 με 65 ετών, με αρκετό χρήμα. Έτσι, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλία, Ελβετία, αλλά και από τον Περσινικό κόλπο.
1: Mm-hmm.
0: Οι οποίοι νοικιάζουν βίλες στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Διαβάζω λοιπόν για τις τιμές αυτές τις βίλες. Έτσι, κρατηθείτε λιγάκι γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εύη επίσης. Λοιπόν, 24.000 ευρώ την ημέρα. Επειδή εκτός από πισίνα έχει και...
1: Μπάτλερ.
0: Όχι, έχει και μέρος να προσγειώνεται το ελικόπτερό σου. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό πάλι με τα ελικόπτερα φέτος.
0: 24. Γιατί, μια χαρά είναι, τι έχει.
1: Παίρνεις το ελικόπτερό σου, πετάγεις μέχρι το Σαρακίνικο να κάνεις μια βουτιά, ρε παιδί μου.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί ξέρεις πόσο έχει αυτή η πτήση. Να σου πω, ένα 4.000, το έχω ρωτήσει.
1: Να, ήθελες και εσύ να πας για βουτιά στο Σαρακίνικο.
0: Φέγεις από την Αθήνα, πας, ξέρω κι εγώ, στη Μύκονο. 4.000 το λιγότερο. Έτσι, το οικονομικό δηλαδή. Αυτό που χωράει 6 άτομα.
1: Είναι όμως χλίδα, έτσι.
0: Είναι.
1: Κάτσε, 4 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, 6 άτομα δια 4 χιλιάρικα. Mm-hmm. Έτσι πάει.
0: Το πιο φθηνό, έτσι. Μιλάμε τώρα.
1: Να
0: δεν μιλάμε
1: κάνουμε τη διαίρεση
0: είναι...
1: να δούμε, γιατί μπορεί να βγαίνει μία ή άλλη με τα αεροπορικά.
0: Να το ενώσουν όλα τα μπατηρά και τα λεφτά να πάνε 6 άτομα, έτσι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως γενικότερα από ό,τι φαίνεται, έρχονται οι πιο πλούσιοι. Ας πούμε, είναι και τιμές κιόλα. Δηλαδή, δε Σαντορίνη, Μύκονο, είναι και η Πάρος που πάει από κοντά σιγά-σιγά.
1: Η Πάρος εδώ και χρόνια.
0: Όλα τα τελευταία 4 χρόνια έχει γίνει ανάρπαστη κι αυτή.

0: παλιά στην Πάρο, έτσι, πήγαινες πολύ πιο εύκολα. Έπαιρνες την παλαιούλα σου, πήγαινες, έβρισες και δωμάτιο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που έβγαιναν, ας πούμε, στα λιμάνια rooms to let με ταμπέλες. Έτσι.
1: Oh.
0: Δεν το θυμάσαι, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν σου έτυχε πριν 10 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Παλιότερα μαζευόντουσαν στο λιμάνι, ήταν με ταμπέλες, με αυτοκίνητα, rooms to let. Ελάτε, σου νοικιάσω το δωμάτιο, ας πούμε, καταλάβες. Αυτό δεν υπάρχει πλέον.
1: Αυτό είναι που έχει αλλάξει. Όταν πηγαίνουν κάπου, το έχουν κανονίσει από πριν.
0: Ναι, εκτός από αυτό όμως, καλά είναι και τις τελευταίες στιγμές. Αλλά, πώς το λένε, δεν υπάρχουν πλέον αυτά.
1: Πλέον νομίζω ότι αν πας τελευταία στιγμή, ειδικά σε αυτά τα νησιά, θα καταλήξεις να κοιμάσαι στην παραλία.
0: Ναι, εκτός αν έχεις χρήματα να δώσεις πάνω από 200 ευρώ τη νύχτα.
1: Ναι, εντάξει, εκεί μπορεί να βρεις κάτι σε high class.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολή,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
5: Ενωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.
5: Και σε έχω όπως έχω.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτρά στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε, 25 Αυγούστου. Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να τελειώσει ο Αύγουστος. Για το καλοκαίρι επίσης.
1: Καλώς τους, σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό.
0: Είναι εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να λέει σε παρακαλώ.
1: Δεν θέλω να μου τρίβεις τη μούρη του ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδί μου.
0: Μην το δεχτείς, τι να σου πω.
1: Με ξέρεις, εγώ δεν είμαι χειμωνάκης.
0: Εσύ πήγαινε διακοπές και το Σεπτέμβριο, ξέρω και εγώ τι να σου πω.
1: Μακάρι να μπορούσα.
0: Να σου πω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 25 Αυγούστου το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949, στις 5.30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, είχαμε τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά είχε ακουστεί ξανά Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 25 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, τα social media γενικότερα μας έχουν δώσει πολλές τάσεις κατά καιρούς και διαστήματα.
1: Είναι και τάση προς έμετο.
0: Σε ντυσίματα, ναι. Σε ντυσίματα, σε βαψίματα, σε φαγητά.
1: Σε εκδυσίματα επίσης.
0: Ναι, σε ό,τι γενικότερα μπορείς να φανταστείς. Ακόμα και σε αυτά που δεν φτάνει το μυαλό σου να φανταστείς.
1: Σε βοηθάει το social media.
0: Ποια είναι η νέα τάση που επικρατεί μεταξύ των Ρώσων? Των Ρώσων ανδρών.
1: Α, ωραία κιόλας. Μάλιστα.
0: Έχει πάρει κάτι το μάτι σου, έχεις ακούσει κάτι?
1: Έχω και εντάξει. Έτσι είναι αυτό που το περίεργο.
0: Ναι.
1: Το άξενο που διαβάζουμε αυτές τις μέρες.
0: Καταστρέφουν τα πανάκριβα τηλέφωνά τους, κινητά τηλέφωνά τους, για να δείχνουν πιο άντρες. Γιατί το σπασμένο είναι πιο αρενοπό.
1: Το σπασμένο.
0: Αυτή είναι η τάση, παιδιά, στο TikTok.
1: Δεν ξέρω αν είναι και το βλαμμένο πιο αρενοπό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτά που διαβάζουμε εδώ είναι
0: πανάκριβα κινητά τηλέφωνα γνωστής εταιρείας. Παιδιά, τα σπάνε, τα χαράζουν, τρυπούν το πίσω μέρος για να τα κάνουν να δείχνουν πιο ταλαιπωρημένα.
1: Πού να δεις, εγώ το χάλεσα κιόλας. Πολύ άντρας.
0: Έχω και σπασμένο τηλέφωνο.
1: Έτσι, πάμε μια βόλτα.
0: Ανατρίχιασα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πάνω. Πραγματικά, στη Ρωσία, τι να σου πω, δεν έχω εικόνα.
0: Είναι πιο σκληροτράχυλη, ρε παιδί μου. Να έχεις πληρώσει το τηλέφωνο, να το πάρεις ένα σκασμό λεφτά, γιατί είναι και τελευταίες τεχνολογίες.
1: Στη Ρωσία.
0: Και να σου λέει,
1: στη Ρωσία λέμε τώρα, έτσι.
0: Τι τηλέφωνο είναι αυτό που έχεις? Δεν έχει ούτε ένα σπάσιμο, ούτε ένα ράγισμα.
1: Έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν, τι άντρας είσαι εσύ? Θα το σπώσω. Αντίδραση.
1: Δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει χαρακτηρισμός βλακείας. Βλακεία είναι απεριόριστη. Και δεν νικέται κιόλας η βλακεία. Το βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα τελικά.
1: Έτσι. Πρέπει να πάμε 15 μέρες Ρωσία, μήπως και καταλάβουμε κάτι.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. 109.

0: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
0: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
0: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Στο κέντρο στο ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι, αν κάνετε διακοπές στα μέρη μας, καλές διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές.
1: Καλώς μας ήρθατε. Mm-hmm.
0: Ωραία εποχή για διακοπές. Τώρα. Έτσι. Διαβάζω
1: ο Σεπτέμβρης είναι υπέροχος για διακοπές.
0: Ναι, ναι. Διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω τι κάνεις με τα σινεμά. Έχεις πάει να δεις καμιά ταινία σε θερινό, κάτι.
1: Αν σου πω τώρα όχι, θα το πάρεις όχι. Σαν προσβολή, φαντάζομαι.
0: Τι να σου πω. Έχω πάει εγώ. Πηγαίνω συχνά, ξέρεις. Σινεμά, δεν το αφήνω. Έβλεπα εδώ την εικόνα των έργων που έχουν προβληθεί το δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Θα σου πω την τριάδα που έχει μαζέψει τα περισσότερα εισιτήρια στην Ελλάδα. Έτσι, στην πρώτη θέση είναι ο Spider-Man. Mm-hmm. 300.000 εισιτήρια περίπου αυτή τη στιγμή. Η Οδύσσια είναι στη δεύτερη θέση γιατί έχει περισσότερες προβολές, περισσότερες εβδομάδες προβολών. Με 760.000 εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα. Τώρα να βάλεις ότι τα περισσότερα είναι θερινά σινεμά, έτσι.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι. Και στην τρίτη θέση το Ιστόριο το 5 με 270.000 εισιτήρια. Αυτά είναι τα τρία έργα έτσι που έχουμε δει περισσότερο το καλοκαίρι μέχρι τώρα, δηλαδή το δεύτερο μισό του καλοκαιριού ουσιαστικά. Εντάξει, γενικότερα έχουν διάφορες ταινίες έχουν βγει, αλλά αυτές οι τρεις πρώτες δεν έχει καμία σχέση με το σινεφίλ, ας πούμε, που έχει συνήθως έτσι, το ύφος, το θερινό σινεμά,
1: ναι.
0: το σινεφίλ ύφος. Αυτοί είναι τρεις ταινίες οι οποίες είναι και οι τρεις εμπορικές τελείως.
1: Είναι όμως λίγο και αναλόγως σε ποια περιοχή βρίσκεσαι ή σε ποιο θερινό σινεμά θα πας. Υπάρχουν θερινά σινεμά που έχουν διατηρήσει αυτή την πιο κουλτούρα επιλογή ταινιών.
0: Ναι, αλλά εδώ κόψαν εισιτήρια αυτές οι ταινίες.
1: Πάντα κατά παράδοση αυτές οι ταινίες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Γιατί συνήθως, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας Woody Allen, ας πούμε, που έβγαινε τα καλοκαίρια παλιότερα ταινίες του. Καταλαβες. Ή μια κάπως λιγότερο έτσι εμπορική ταινία η οποία έπαιρνε τα πρωτεία παλιότερες χρονιές. Φέτος είναι και οι τρεις ταινίες και οι τρεις είναι καθαρά. Ξεκάθαρα δηλαδή του εμπορικού.
1: Ναι.
0: Αυτά με τις ταινίες. Έχουμε ακόμα καιρό να πάμε σε θερινό σινεμά. Έτσι συνήθως στη χώρα μας δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια και αρχές Οκτωβρίου κάποια θερινά σινεμά προβάλλουν ταινίες. Mm-hmm.

0: εσύ μου μίλησες για ταινίες. Εγώ θα ήθελες να σου μιλήσω για Only Marms.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Μικρό μου ανόητο, αποκαχώντας. Λοιπόν, το Only Fans το ξέρεις.
1: Α, το Only Fans. Ναι, οκ, okay, για λέγε.
0: Το Only Marms.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Είναι ένας λογαριασμός στο Only Fans για μαρμότες.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Μαρμότες, τα τροκτικά.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου.
0: Που μοιάζουν με σκιούρους, έχουν αιχμηρά νύχια, τριχωτά αυτιά.
1: Ναι, και... Υπάρχει τέτοιος λογαριασμός στο OnlyFans και τι κάνει? Περνάει καλά μόνος του.
0: Ζητάει δωρεές το OnlyMarms για να χρηματοδοτηθούν μελέτες που κάνει αυτός ο βιολόγος που άνοιξε το λογαριασμό, ο Ντάνιελ Μπλουμστάιν και η ομάδα του, για να μελετήσουν καλύτερα τις μαρμότες.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι. Τώρα αν αυτό ισχύει ή όχι δεν το ξέρει κανείς.
0: Να σου πω κάτι, γιατί όχι, σκέψτε το. Μπορεί κάποιος να γουστάρει να βλέπει μαρμότες.
1: Περιορέξεως όλη τη λόγω του να πω.
0: Γιατί να μην δώσει λεφτά για να δει κι άλλες μαρμότες?
1: Έλαντε, τι έχει να τα κάνει τα λεφτά? Για πέταμα
0: δηλαδή,
1: τα έχει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί να σου προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση το να βλέπεις πατουσάκια από το να βλέπεις μαρμότες?
1: Δεν ξέρω εσύ, ούτε τα πατουσάκια μπορώ να τα ερμηνεύσω γιατί τα πληρώνουν, αλλά τα πληρώνουν. Τι να σου πω τώρα. Και, αυτό είναι
0: και μάλιστα έκανε και δήλωση στους New York Times ότι θα είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες το Only Marms και δεν πρόκειται να το σεξουαλικοποιήσουμε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Πώς γίνεται
1: το...
0: βέβαια να μην το σεξουαλικοποιήσουν ενώ ναι, είναι στο Only Fans που
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ένα είναι άλλο χαρακτήρα.
1: Ποια εφημερίδα το έκανε αυτό?
0: Δεν το έκανε εφημερίδα. Αυτός έδωσε συνέντευξη στη New York Times.
1: Για να δώσει συνέντευξη κάποιος το ζήτησε από την New York Times. Αντί για να έρθουν εδώ σε εμάς και να πάρουν μια συνέντευξη από μια επιχείρηση που ζει ακόμα 30 χρόνια, ας πούμε, και να πούμε πώς ζείτε στην Ελλάδα 30 χρόνια μετά. Με
0: αν είχες βγάλει τα πατουσάκια σου στο OnlyFans,
1: δεν θα χρειαζόταν
0: θα
1: να έχεις επιχείρηση.
0: Θα είχαν έρθει 15 να σου πάρουν συνέντευξη.
1: Έτσι.

αυτοκίνητο. Με στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω. Μόνο αν είσαι δίπλα μου.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Πάμε λοιπόν, σε τελευταίο διάλειμμα.
1: Πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, mm-hmm. να σου πω ότι μέχρι τη στιγμή του δημοσιεύματος που διαβάζω.
0: Που είπαμε προηγουμένως εννοείς.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: τα πατουσάκια.
1: Όχι, για τις μαρμότες.
0: Στο
1: OnlyFans. Only Marms.
0: Ακούγαμε μουσική τώρα, ξέρω
1: για μαρμότες. Λοιπόν, επειδή το κοίταξα, μέχρι τη στιγμή που είχε βγει το δημοσίευμα, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 112 συνδρομητές και περίπου 4.000 δολάρια σε δωρεές. Και αυτό το ποσό έδαινε.
0: Εντάξει, καλό είναι. 4.000 δολάρια είναι και πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: καλό είναι. Αυτό χρειάζονται περισσότερα, αλλά.
0: Έτσι.
1: Μήπως λοιπόν, πρέπει να το σκεφτείς κι εσύ.
0: Εγώ γιατί, εσύ.
1: Να σου πω, θέλεις να κάνουμε ένα λογαριασμό Only Cockroaches για τις κατσαρίδες, να το αφιερώσουμε στις κατσαρίδες.
0: Εντάξει, μου έρθει μια ιδέα. Δεν τη λέω στον
1: γιατί
0: αέρα
1: έχουμε
0: τώρα.
1: Πολύ... Τις κατσαρίδες, παιδί μου, τις βρίσκεις παντού. Άμα θες, τις καλλιεργείς κιόλας. Τις εκτρέφεις.
0: Καλλιεργείς. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω. Σκέφτομαι μια ιδέα στον αέρα, δεν λέω. Κοστίζει πολύ ακριβά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, στα social media μας βρίσκεται, να το θυμίσουμε αυτό. Εμβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμός Καδραμάδος επίσης. Με λατινικούς χαρακτήρες για επικοινωνία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε και για μυρμήγκια.
0: Θα συνεχίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και διάλειμμα να πάμε, αυτά θα ακούω εκτός αέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη, 25 Αυγούστου του Σωτήριου έτους 2026.
1: Βεβαίως.
0: Α, επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, Τρίτη, στο τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος των διακοπών για τους περισσότερους. Προηγουμένως έλεγες εσύ πόσα έχουν μαζέψει εκεί με τις μαρμότες. Mm-hmm. Έτσι πριν το διάλειμμα, θα σου πω πόσα έχει μαζέψει το κράτος, η αστυνομία αυτόν τον καιρό, μόνο από πρόστιμα για κράνη.
1: Oh.
0: Πάνω από 820.000 ευρώ μόνο τα πρόστιμα για τα κράνη αυτόν τον καιρό, μέσα στον Αύγουστο. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Εντάξει, γιατί το κράτος μας αγαπάει. Σου λέει, πού πας εσύ? Ο ένας χρωστάει, ο άλλος πρέπει να δώσει τη δόση της εφορίας, ο άλλος σου λέει πρέπει να δίνεις έμφυα. Ας πούμε, οπότε πρέπει να φοράς και κράνος. Δεν φοράς κράνος, θα πληρώσεις πάλι. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Έτσι, κοιτάει την υγεία μας καταρχήν το κράτος και η αστυνομία. Το ξέρεις αυτό. Αν δεν φοράς κράνος, κινδυνεύεις μόνο εσύ. Δεν κινδυνεύει κάποιος άλλος. Κινδυνεύεις μόνο εσύ που δεν φοράς κράνος. Έτσι και σε αγαπάει πολύ το κράτος. Σε αγαπάει. Σε αγαπάει γιατί χρωστάς. Γιατί είσαι υποψήφιος ή ήδη, ξέρω κι εγώ, φορολογούμενος πολίτης και πρέπει να ζεις για να σου ρουφάει το αίμα. Πώς θα γίνει διαφορετικά?
1: Όσο περισσότερο χρωστάς, τόσο καλύτερα είναι.
0: Χρωστάνε 4 εκατομμύρια, στην εφορία 400.000 έχουν αυξηθεί τον τελευταίο εξάμηνο, ξέρω κι εγώ. Έτσι, οπότε, άμα βάλεις τώρα ότι είναι 6 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι, βάλεις ότι είναι τα νέα παιδιά που έχουν φορολογηθεί, οπότε δεν πληρώνουν εφορία, και οι συνταξιούχοι, που και αυτοί είναι πολλοί και δηλώνουν συγκεκριμένα ποσά, όλο ο ενεργός πληθυσμός χρωστάει βασικά.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, τέλεια, άψογα, υπέροχα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για ένα 20 λεπτό ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, τι είναι η cosplayer? Cosplayer.
1: Cosplayer, ναι, με ναι. Τα κοστούμια, λες.
0: Ξέρεις τι είναι?
1: Ναι.
0: Τι είναι, πες εδώ και στον ακροατή που δεν ξέρει.
1: Είναι άτομα τα οποία φοράνε συγκεκριμένα κοστούμια που μπορεί να είναι, ας πούμε, ήρωας από video game. Μπορεί να είναι γενικότερα ένα φανταστικό πλάσμα. Κάποιοι το κάνουν σαν επάγγελμα, πάνε σε εκδηλώσεις.
0: Έτσι, καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί πλέον μειώνεται ο πληθυσμός πάνω στη γη, γιατί δεν παντρεύονται τα ζευγάρια, γιατί έχουν άλλες δουλειές να κάνουν. Τώρα με αυτά θα ασχολούνται, να κάνουν παιδιά. Αλλή μόνο, λεφτά έχουνε για αυτά, για τις στολές. Έτσι, δεν έχουν για να κάνουν οικογένεια. Τέλος πάντων λοιπόν, τώρα αυτά γίνονται και στην Ιαπωνία.
1: Γιατί κρινιάζει? Όχι, και στην Ελλάδα γίνονται. Ξέρω άτομα, ναι, που κάνει cosplay.
0: Καλά, υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει σελίδα ελληνική. Το έψαξα και το βρήκα.
1: Yeah, ναι.
0: Αλλά λέω τώρα για το εξωτερικό τι γίνεται. Έτσι. Βρήκαν ένα τρόπο στην Ιαπωνία να βγάζουν λεφτά κι άλλα αυτοί. Και σε κάτι φεστιβάλ και εκδηλώσεις που κάνουν. Είπανε ότι μπορείς να πίνεις πορτοκαλάδα και λεμονάδα, μάλλον όχι πορτοκαλάδα, με 6 ευρώ από τα πόδια τους. Γυναίκες είναι αυτές που βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Με 6 ευρώ το ποτήρι, έτσι μπορείς να πίνεις λεμονάδα εφόσον έχει περάσει από τα πόδια της.
1: Σου το σερβίρουν με τα πόδια τους?
0: Ναι, ναι, είναι τα πόδια τους μέσα στο βαρελάκι με τα λεμόνια κανονικά. Και εσύ παίρνεις ποτηράκι. Έτσι, αυτή τα καθαρίζει κάθε τόσο για να δείξει ότι πραγματικά θα πάρεις και το ζουμί από τα πόδια της.
1: Έλα.
0: Και κάθε ποτήρι κάνει 6 ευρώ, παιδιά, η λεμονάδα.
1: Και αυτές είναι ντυμένες cosplay.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και αυτό γίνεται στα φεστιβάλ και βρήκαν έναν τρόπο να βγάζουν λεφτά, λέει, έξτρα. Όλα για τα λεφτά, παιδιά.
1: Έχω ιδιάσει τώρα.
0: Και γιατί μόνο γυναίκες, θα διαμαρτυρηθώ εγώ, δεν μπορεί ένας... Έτσι,
1: δεν άντρας, μπορεί και ένας άντρας να είναι αρκετά μπίχλης να κινητό, σου αρωματίσει.
0: Σπάει και το κινητό του για να δείξει πιο άντρας. Έτσι, να βάλει την ποδάρα του μέσα την καθαρή. Την έχει βγάλει πρώτα από την Ελβιέλα.
1: Έλα,
0: με την κάλτσα την άπλητη. Και να πιεις λεμονάδα και να την πληρώσεις και 6 ευρώ.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όχι, για να δεις, εμείς την τραβάμε. Και το πληρώνουμε κιόλας. Καταλάβες.
1: Τε, θέλετε και τα παθαίνετε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς τους υπνοτίζουν αυτούς τους ανθρώπους, τους άντρες που πηγαίνουν και τα κάνουν αυτά, παιδιά, δεν ξέρω. Έχει χαλάσει, έχει χαλάσει. Έχει χαλάσει το σύστημα γενικότερα.

0: τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ε, ναι, μετά από όλα αυτά και όλη αυτή την πίχλα που σέρβιρες.
0: Το απάβγασμα της επικαιρότητα. Κοίτα, τι άλλο να κάνουμε για να ξεφύγουμε από την πίκρα που κυκλοφορεί γύρω μας. Πρέπει να πούμε...
1: Ποιες μια λεμονάδα.
0: Από τα πόδια μου όμως. Άσε, όχι από πού αλλού. Δεν είναι ωραία η λεμονάδα από τα πόδια μου, θέλεις να πεις.
1: Άσε με.
0: 6 ευρώ.
1: Σύχαμα.
0: 6 ευρώ μόνο. Γιατί. Λοιπόν, και αύριο εδώ θα είμαστε με λεμονάδες γενικότερα.
1: Από λιμούνια.
0: Αύριο Τετάρτη. Προς το παρόν, φιλιά πολλά. Να περνάτε όμορφα όπου και να είσαστε. Στην πισίνα, δεν ξέρω, στην παραλία.

0: αγάπη ναι.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο τρίτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22 42 0 21 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
3: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Σαν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην Go.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: στην ευτυχία.
1: Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μου γκρου σου του τσου μπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

αυτό που... Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

μυαλό. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Τίτο. Έχουμε μια επέτειο, ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Σαν σήμερα τώρα, το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

0: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
0: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
4: Δυνάμωσέ το.

0: νύχτα μάργα.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο Summer Edition Tips και μην κολυμπάς μόνο σε απομονωμένα σημεία. Σε βλέπω, πονηρούλη, ειδικά όταν δεν γνωρίζεις θαλάσσια ρεύματα και βυθό. Να προσέχεις τον εαυτό σου, γιατί είναι ότι πολυτιμότερο έχεις εσύ και όσοι σε αγαπάς.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, τι κάνει ένας υπολογιστής στην παραλία. Σερφάρι ρε παιδιά, σερφάρι. Παλιό και καλό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειρά είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται όλη αυτή έτσι η όμορφη εποχή των 90's, επιστημονική φαντασία, τρόμος, μυστήριο, νοσταλγία και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε.

0: μόνο μιας να τη...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, κυρίες και κύριοι, και αυτό δεν αλλάζει. Η εκπομπή της Τρίτης έχει τελειώσει και αυτό δεν αλλάζει. Η μαμά να ακούει, να βάλει τα μακαρονάκια να βράζουν, γιατί έρχομαι σε λίγο σπίτι, μανούλα.

0: Αυτό, μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
1: Πάμε τώρα!
0: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα, Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
0: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
0: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
3: Δυνάμωσέ το.
5: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

στους ραδιοφωνικές συνοδούς σας. Λίνα Πατριανού είναι και πάλι εδώ και το Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Είναι 3η 25 Αυγούστου και για τις επόμενες 2 ώρες αφήνουμε για λίγο την καθημερινότητα στο έδαφος. Μπροστά μας έχουμε πολλή μουσική, όμορφες εικόνες από την Πάτμο και το Καστελόριζο σήμερα. Νέα από τον κόσμο του τουρισμού και μια ξεχωριστή επέτειο από την ιστορία των αεροπορικών ταξιδιών. Δένετε τη ζώνη σας, ανεβάζετε διάθεση και φύγαμε με πάρα πολύ αγαπημένη μουσική και κομμάτι όπως αυτό εδώ.

Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στο ερτολόγιο. Σήμερα 25 Αυγούστου γιορτάζουν οι Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτης, καθώς και Τίτα και Τίτη. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, να έχετε υγεία, χαμόγελα και ανθρώπους που κάνουν κάθε διαδρομή της ζωής λίγο πιο όμορφη, και φυσικά χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Γιατί τώρα, εντάξει, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι και λίγο σπάνια. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάποιον έτσι που μας ακούει με αυτό το όνομα. Σίγουρα όμως θα υπάρχει κάποιος που έχει τα γενέθλιά του εκεί έξω. Αγάπη, παιδιά, αγάπη και υγεία. Δύο πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε, νομίζω, στη ζωή από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι και το τέλος. Οπότε να τα κυνηγάτε, να τα έχετε και πολύ ωραίους ανθρώπους γύρω σας, έτσι, για να συμπληρωθείτε ο Κάρε.

Λοιπόν, εδώ που σε ψάχνω στο ερτολόγιο, έπεσε και το μάτι μου στο σαν σήμερα και βρήκα κάτι ταξιδιωτικό. Λοιπόν, σαν σήμερα, στις 25 Αυγούστου του 1919, ξεκίνησε η πρώτη καθημερινή προγραμματισμένη διεθνής αεροπορική σύνδεση στον κόσμο από το Λονδίνο προς το Παρίσι. Στην πρώτη εκείνη πτήση ταξίδεψε μόλις ένας επιβάτης μαζί με εφημερίδες, μαρμελάδα και διάφορα άλλα εμπορεύματα. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η ίδια διαδρομή είναι για εμάς κάτι απολύτως συνηθισμένο, και όμως κάθε φορά που ένα αεροπλάνο απογειώνεται για μια άλλη χώρα, συνεχίζει λίγο από εκείνο το πρώτο μεγάλο ταξιδιωτικό όνειρο. Τι ωραία, παιδιά, δηλαδή σχεδόν 100 κάτι χρόνια από τότε, πρόσφατα θα λέγει κανείς.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, παιδιά, παρατηρήσω ότι σε όλη τη χώρα και ειδικά στα νησιά έγιναν πάρα πολλά φεστιβάλ μουσικής, κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ, γενικώς πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και το λέω με αφορμή ότι ακόμα και που πέρασε ο 15 Αύγουστος, συνεχίζουν. Πήρε το μάτι μου στην Πάτμο, ένα ωραίο φεστιβάλ κλασικής μουσικής, και έχουμε και φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, πολλά παιδιά, και συνεχίζουν. Θα επανέλθω να σας πω για ένα προορισμό που φιλοξενεί ένα από αυτά και δεν θα σας πήγαινε το μυαλό με τίποτα. Πάμε σε αγαπημένη επιτυχία και επανέρχομαι. We'll be right back.

0: flight mode.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είπαμε ότι δεν σας είπα για τα πολλά καλλιτεχνικά φεστιβάλ που συμβαίνουν στην Ελλάδα και θα πάμε σε ένα μέρος λίγο μακρινό σε σχέση με τα άλλα. Θα πάμε στο Καστελόριζο, όπου συνεχίζεται το 11ο φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Beyond Borders. Ένα μικρό νησί στην άκρη του Αιγαίου γίνεται τόπο συζήτησης για το πώς βλέπουμε, κατανοούμε και αξιολογούμε τις ιστορίες της μεγάλης οθόνης. Γιατί ο πολιτισμός δεν χρειάζεται πάντα τις μεγάλες πρωτεύουσες. Το μόνο σίγουρο μερικές φορές βρίσκει το ιδανικό του σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Πολύ μου αρέσουν αυτά και μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ, να βρεθώ όχι μόνο σε αυτά, σε όλα. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση της κοινότητας, το δημιουργικό κομμάτι αυτών των φεστιβάλ, ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά αν το συνδυάσεις έτσι και με τις μέρες που μπορεί να έχεις για τις διακόπες σου, ό,τι καλύτερο.

Χαίρετε, μεταναδόσου σε εσά που εδώ με βαριά καρδιά επιστρέψατε στι δουλειέ σα. Πραγματικά αυτό το συνέστημα μετά από διακοπέ είναι απέσιο. Οριακά, αν είχατε και πολλέ μέρε εκτό, είστε και ένα βήμα εντάξει πριν πείτε θα πάρω κόντε και θα μείνω στο χωριό. Δεν ξαναγυρίζω πίσω. Το λέω γιατί μια φίλη τη εκπομπή εδώ μου το έγραψε νωρίτερα και επίση να σα πω ότι υπάρχουν και μερικοί συντονισμένοι εδώ μαζί μου που όχι απλά διακοπέ δεν έχουν πάει, αλλά εργάζονται για να μπορούμε εμεί να αρμενίζουμε και να χαιρόμαστε τι αδειέ μα όσο γίνεται. Μεγάλη αγάπη στα παιδιά που εργάζονται σε ζώνη, υπομονή, θα σας πω εγώ ότι σιγά σιγά θα ηρεμήσουν τα πράγματα, τουλάχιστον στα πολύ τουριστικά μέρη και έρχονται και οι δικές σας διακοπές όπως έρχεται και η επόμενη μεγάλη επιτυχία.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Πάμε λίγο στα δικά μας τα ωραία τα νέα τα ταξιδιάρικα λοιπόν. Αυξημένη κατά 6,1% είναι φέτος τον Αύγουστο η προγραμματισμένη διεθνής αεροπορική χωρητικότητα προς την Ελλάδα, φτάνοντας τα 5,7 εκατομμύρια διαθέσιμα εισερχόμενα καθίσματα. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι η μεγαλύτερη άνοδος αναμένεται τον Οκτώβριο, με αύξηση 19% σε σχέση με πέρυσι.

Αυτό δείχνει πως η ταξιδιωτική περίοδος απλώνεται όλο και περισσότερο πέρα από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και μεταξύ μας η Ελλάδα του φθινοπόρου έχει λιγότερο κόσμο, πιο ήπιες θερμοκρασίες και πάρα πολλούς λόγους για να ετοιμάσουμε ξανά βαλίτσα. Αν έβρεχε βέβαια θα σας πω τώρα εγώ το δικό μου πόνο και μερικά ευρώ, τι καλά που θα ήταν. Αλλά υπάρχουν και οικονομικές επιλογές με λίγο ψάξιμο και λίγες οικονομίες. Μεγάλο τώρα βέβαια θέμα αυτό. Μην το ανοίξουμε, πάμε στο επόμενο κομμάτι που μας τα λέει ωραία και καλά.

Κρατήστε μια σημείωση τώρα για την Παρασκευή 28 Αυγούστου, γιατί με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινα, 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα θα ανοίξουν με ελεύθερη είσοδο. Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις ή ξεναγήσεις, ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί για νυχτερινή επίσκεψη. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Δελφή, η Αρχαία Ολυμπία, ο Μυστρέας και το Κάστρο Σικρίου στη Λέσβο. Μια υπέροχη ευκαιρία να δούμε την ιστορία της Ελλάδας κάτω από έναν ουρανό, έτσι, με το ωραιότητο φεγγάρι. Έτσι, οι ρομαντικές ψυχές τώρα τα λέω εγώ αυτά. Ξέρετε εσείς εκεί έξω ποιοι είστε.

Πάμε για την αναδρομή στο παρελθόν. Ήρθε αυτή τη στιγμή να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά, κάτι που μας έχει μείνει αξέχαστο και που ανέρχεται εδώ τώρα να μας θυμίσει κάτι από το παρελθόν. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το κομμάτι που σήμερα έτσι του έχουμε ειδική αναφορά και έχει τη δουλειά του να μας πάει πίσω στο χρόνο. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

να κάνω μια ερώτηση εδώ στους φίλους μας λοιπόν. Αν μπορούσατε να πετάξετε αύριο το πρωί για μια ευρωπαϊκή πόλη, χωρίς να σκεφτείτε κόστος ή υποχρεώσεις, ποια θα διαλέγατε? Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη ή κάποιο μέρος που δεν έχουμε καν αναφέρει? Στείλτε μας τον προορισμό σας. Εμείς μπορεί να βρισκόμαστε στο στούντιο, αλλά στο Flight Mode η επόμενη αναχώρηση αρχίζει πάντα από τη φαντασία. Και ξέρετε πόσο πολύ μας αρέσει να συζητάμε για ταξίδια. Φυσικά μπορείτε και να μου πείτε έτσι που πήγατε πρόσφατα και σας άρεσε πολύ. Γιατί ξέρω τώρα γιατί από εσάς δεν κάνατε διακοπές στην Ελλάδα, αλλά προτιμήσατε κάτι στο εξωτερικό. Λοιπόν, περιμένω τα νέα σας.

Και κάπως έτσι, η σημερινή μας πτήση φτάνει στον προορισμό της από την πρώτη διεθνή αεροπορική σύνδεση Λονδίνου-Παρισιού. Ταξιδέψαμε μέχρι την Πάτμο, το Καστελόριζο και τις φθινοπορεινές αποδράσεις που ήδη μας κλείνουν το μάτι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική αεροσυνοδό σας και ακούσατε το Flight Mode. Ραντεβού στην επόμενη πτήση μας και μέχρι τότε κρατήστε τη μουσική δυνατά και τη διάθεση έτοιμη για αναχώρηση. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Παλμός.
5: Παλμός.
1: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάνσι πόλη τι χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.

Με χαλάει, τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδώ.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Βάλτο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώμα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην Go. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

ή τρέμω ή φοβάμαι. Να ξέρεις μόνο ότι ζω για να σε περιμένω.

Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.